Μόλις μια στάξη ο έφτιαξε νέο λαϊν φρα Τζόνι Μάρ. Αλλά ρέπεξ ούλα θα το πάω. Αν δεν φέρω να στείλει την νύχτα φρα ο Χιόνι Λεγουίσε. Τέκα, μην ρεπλέτω το θέμα, ο έτσι σε yes.